0: στην Αγγλία, ο Τσιτίνος.
1: Σέμος.
2: Five three four seven zero five eight nine. The last one.